0: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
3: Ακούτε LGR.
4: 3, 2, 1.
5: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
4: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
5: No, you're not.
4: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
5: I'm Elizabeth Chapman. I know.
4: And I'm Tony J.
5: All right, can we start again?
4: Go on then.
5: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: And I'm Tony J.
5: Join us for Chagan and Ladjigal Venda every Monday from 8 p.m.
4: I'm Budger.
5: I'm talking.
4: Sorry.
5: Join us for Chagan and Ladjigal Venda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares, and Banter. All four, I give up.
4: Something to look forward to. And then, got it?
5: Nah.
4: Have you finished what you wanted to say?
5: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
4: I'm Budger.
5: Delos Bandon. Chagan and Ladjigal Venda.
4: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
5: Be there.
6: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε LGR.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Φέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

ποιος εγώ ζητάω. Μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου, κι όταν σε κρατάω

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσείς.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μοιάζεις με πανέμορφο λουλούδι στη γη. Είσαι μες στην έρημο αστήρευτη πηγή.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Καλή ημέρα να έχουμε όλοι μας. Ο καιρός μας φαίνεται καλό σήμερα. Έχουμε και τον ήλιο στο στούντιο. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, μαζί μας θα είναι από τις 8 μέχρι και τις 10 το Βαρόσι Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρο και την ομάδα του εκεί στο Βαρόσι Lettings and Estates. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Έχουμε επίσης να ρίξουμε μια ματιά στα νέα, τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή. Τίτλους edition. Αυτά και πολλή μουσική. Καλώς ορίσατε λοιπόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Για να δούμε λιγάκι τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τον ήλιο, όπως έχω πει, μαζί μας. Και ο καιρός, για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, 14 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, με τον ήλιο μαζί μας, και παραμένει ήλιος μέχρι και τις 10. Η θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα μέχρι και τους 21 βαθμούς. Γύρω στις 4 θα είναι στους 21 βαθμούς. Ο ήλιος θα κρυφτεί γύρω στις 3 η ώρα περίπου. Έτσι έχουν τα πράγματα, δεν ξέρω. Μπορεί και πιο νωρίς. Και θα δύσει ο ήλιος σήμερα στις 9 και 19 λεπτά, με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, επομένως, η θερμοκρασία κυμαίνεται σήμερα από 12 μέχρι 21 βαθμούς, αύριο από 11 μέχρι 20. Να πούμε ότι το φεγγάρι θα βγει σταδιακά, αγαπητή κυρία Άννα και οι άλλοι που ενδιαφέρεστε να ξέρετε, γύρω στις 10 θα βγει για καμιά ωρίτσα, μετά θα κρυφτεί και θα επανέλθει γύρω στις 1 η ώρα. Θα ξημερώσει αύριο με το καλό 4 και 42 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 11 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και αρχίζουμε με τα κυπριακά. Σαφάρι ελέγχων από την αστυνομία με εννέα συλλήψεις εντοπίστηκαν και εκρηκτικές ύλες. 27 άτομα οδηγούσαν υπό την εμπειρία να αλκοόλ και 3 εντοπίστηκαν θετικά σε νάρκο τεστ. Στην Κύπρο μας δηλαδή. ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν στο τελικό στάδιο μια αρχική συμφωνία. Για να δούμε. Καιρό με αστάθεια, 34 με μεσημεριανές μπόρες και χαλάζι. Ποιες περιοχές επηρεάζονται? Χειροπέδες και σε 36χρονο για την έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο. Τα γκολ της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας του Μουντιάλ. Αργυρός και Νίκα, οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης τους, σε ποιον μοιάζει το μωρό. No comment. Η επιστροφή του Μεχμέτ στις Αρώδες. Μισό αιώνα μετά αναβίωσε το σχολείο σε old school cafe. Ο συμπρατηριώτης μας λοιπόν, Τουρκοκύπριος, που άφησε τον Καναδά για τα στενά και τις μυρουδιές του γραφικού χωριού. Και καλά έκανε, μακάρι να το κάνουν και άλλοι πολλοί. Εξαγωγή τρομοκρατίας από τη Χαμάς σε Κύπρο, νέα ευελτικά δεδομένα μετά τις συλλήψεις, παραλώθηκε σε αστυνομικό σταθμό ο 17χρονος δραπέτης. Αυτός είναι λοιπόν ο 17χρονος δραπέτης που το έσκασε από τα κρατήρια Ομορφίτας. Υπόθεση απαγωγής φοιτητή, το τελευταίο στίγμα και το χαμένο διαβατήριο. Σε συναγερμό οι αρχές, ο 17χρονος κρατούμενος λοιπόν απέδρασε από τα κρατήρια Ομορφίτας. Ανήλικοι διαρρήκτες άδειασαν κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη Λευκοσία. Αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι, και προχωράμε παρακάτω. Ο ήλιος είναι στο στούντιο, καλοδεχούμενος.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Έλα κουντά, μην κάνεις πίσω το χέρι, κράτα μου.

0: Να με προσέχεις λοιπόν και πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα για να δούμε τι έχουμε εδώ. Τραγωδία λέει στη Θεσσαλονίκη, νεκρή 56χρονη σε εργατικό δυστύχημα. Συνεθλίδη από βιομηχανικό πλυντήριο. Κρίμα. Κοκαίνη σε 14 χρόνια, ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το πώς δρούσαν τα κυκλώματα σε σχολεία, παιδικές χαρές και λεωφορεία. Έγιο, το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι και εκείνος δεν έφευγε. Τι δείχνουν τα ευρήματα? Το πακέτο της ΔΕΘ, σενάριο για επιστροφή της 13ης σύνταξης κατά το ίμιση. Στο Αίγιο λοιπόν προθεσμία για αύριο πήρε ο 65χρονος Ιταλός για να απολογηθεί για το διπλό φωνικό. Το Σάββατο η κυρία μητέρας και γιου. Βόρεια προάστια βίντεο ντοκιμαντέρ από τον ξυλοδαρμό νεαρών από μέλη της συμμορίας με τους ανήλικους να διακινούσαν ναρκωτικά. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά. Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι δύο αστυνομικοί. Κατήσι μας. Σαλαμίνα, 30χρονη, ξυλοκοπήθηκε άγρια από 4 Τούρκους. Τι συμβαίνει με την Παναγία Σουμελά, η τουριστική βιτρίνα σε εισαγωγικά της Άγκυρας και το κακό προηγούμενο με την Αγία Σοφία? Και λίγο πιο κάτω, το Mundial 2026, φαντασμαγορική τελετή έναξης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Πέρι, Κρούς, Μπέκαμ και πλήθος σελέπριτης. Ο Μαραθώνιος Μητσοτάκη μέχρι τις κάλπες, σταθμός πρώτος η Ρόδος. Τα φυλάδια που μοίρασε ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς του. Θρίλερ με τη συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ιράν, ανοιχτό το ενδεχόμενο για υπογραφές εξ αποστάσεως σε εισαγωγικά ακόμη και το Σαββατοκυριακό. Για να δούμε. Καρπούζι φεύγει από το χωράφι στα 0,10 ευρώ και πωλείται 1,40 σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ. Δεν βγαίνει η χρονιά, λένε οι αγρότες στο Newsbomb. Οι ηθοποιοί που επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Η γιαγιά το έσκασε. 92 ετών λοιπόν, γιαγιά δραπέτευσε από γυροκομείο σκαρφαλώνοντας σε πόρτα άνω των 2 μέτρων. Μπράβο τη γιαγιάς. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα δούμε και τα διεθνή νέα. Μείνετε μαζί μας τα 41 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχουμε 10 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Ντόναλντ Τραμπ, τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μείωση αμερικανικών μαχητικών και πλοίων στην Ευρώπη. Πιο κάτω, Ιράν. Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τι προβλέπει για γεχηρία, Ορμούς και Λίβανο. Ιταλία, ο πόλεμος στο Ιράν δεν μας αφορά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Και πιο κάτω, ανοίγει δρόμος για την ένταξη Ουκρανίας και Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση, απόφαση υπέρ της διατήρησης πληρωμής αποζημιώσεων για καθυστερήσεις πτήσεων. Και λίγο πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Τα αλφα, για να δούμε. Ο κύριος Τραμπ ζήτησε από το Κογκρέσο να διαγραφούν οι δύο διαδικασίες μορφής εναντίον του. Ωραία. Στην Ισπανία, επιστροφή του Μπάμπα Λέοντα της Ρώμης σε αεροσκάφος του βασιλιά Φίλιππου του Έκτου έπειτα από τεχνικό πρόβλημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δικαστής έδωσε το πράσινο φως, σε εισαγωγικά, στον Τραμπ να διοργανώσει αγώνες UFC στον Λευκό Οίκο. Ισπανία, ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο, ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο, αυτό είναι το όνομα του, ο Θαπατέρο, αντιμέτωπος με έρευνα για φορολογική απάτη. Ο Πάπας λέει και πάλι, όλοι μας είμαστε μετανάστες. Η επίσκεψη στην Τεναρίφη. Και πιο κάτω, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν επιβιώνει. Ο Έλον Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, κύριε λέει σου, τρισεκατομμυριούχος, ο πρώτος στον κόσμο. Φανταστήκατε πόσα λεφτά έχει αυτός ο άνθρωπος. Τρισεκατομμυριούχος. Τι θα τα κάνει. Εντάξει. Μα κάνει έναν καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα αρχεία για τα UFO. Τα βλέπεις και εσύ αυτά. Πιο κάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τέξας. Ένας νεκρός. Στη Βρετανία δεν φεύγω, δήλωσε ο Στάμερ, παρά την παρέτηση του Υπουργού Άμυνας. Επίθεση Τραμπ στο Ιράν. Το καλό που σου θέλω, να σοβαρευτείς πιο γρήγορα. Τι περιλαμβάνει η συμφωνία με το Ιράν και που ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να υπογράψει. Για να δούμε τι περιλαμβάνει. Ξέρουμε. Αν θέλετε να το ψάξετε, αν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να παραθέσουν το τι περιλαμβάνει η συμφωνία, μπορείτε να μπείτε, κυρίες και κύριοι, στο info.gr/now/world. Από εκεί που παίρνω και εγώ αυτά τα νέα, info.gr/now/world.

0: States, όπως κάθε Σάββατο, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον χορηγό μας και σήμερα που είναι μαζί μας. Κάθε Σάββατο λοιπόν από τις 8 μέχρι και τις 10, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates εκεί στο 176 Tollington Park, London N43AJ. Και να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Το τηλέφωνο τους είναι 020-7263-8100. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι μαζί τους. Πηγαίνετε εκεί και είμαι σίγουρος ότι είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη ανακοίνωση είναι από την Ελληνοορθόδοξη κοινότητα Milton Keynes και περιχώρων για το Πανηγύρι 2026, που θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 έως τις 5:30 μετά μεσημβρίας, στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του εκάθιστου ύμνου, κάνοντας μία αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη. Ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Άγιο Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική ορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους διοργανωτές και συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. 17 τα λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο και ο ήλιος είναι μέσα στο στούντιο. Τον καλωσορίζουμε, κυρίες και κύριοι.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Ο Απόν ήταν αυτός. Ανακοίνωση από την Αράχνη, σύνδεσμος γυναικών, καλοκαιρινή οικογενειακή μέρα διασκέδασης το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 μετά το μεσημέρι. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν πάρτι δρόμου. Ο δρόμος Hercules στο Islington θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες της Αράχνης. Θα διατίθενται ζουβλάκια προς πώληση χάρη στην ευγενική προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα ειδικό γεύμα με σουβλάκια, ποτό και γλυκό για 17 λίρες στέλνοντας email στο info@arachni.org.uk ή καλώντας στο 0207 263 6261. Θα έχουμε επίσης ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια και διάφορες άλλες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Αυτά λοιπόν από την Αράχνη για την ημέρα διασκέδασης εκεί στο Hercules Street το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι 4 το απόγευμα. Να ευχηθούμε κατά επιτυχία στις γυναίκες οι οποίες κάνουν πολλά πράγματα δωρεάν για τις γυναίκες της παροικίας. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι, και μετά γυρνάει πίσω και πάλι. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
0: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

βοηθήσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Και συνεχίζουμε στα 30 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σας και πάλι. Θέλω να σας πω λίγο για το έργο, το κινηματογραφικό έργο, την ταινία My Milk Dad, όπου το Haringey Independent Cinema παρουσιάζει στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove N22 5HJ, την 5η 25 Ιουνίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Ένα έργο λοιπόν που είναι βασισμένο στην ιστορία δύο στρατιωτών, ο ένας Τουρκοκύπριος και ο άλλος Ελληνοκύπριος, όπου το μωρό του Τουρκοκύπριου χρειάστηκε να εξασφαλίσει ο παπάς ένα ειδικό γάλα που υπήρχε μόνο σε ένα φαρμακείο που ήταν στην πλευρά των Ελληνοκυπρίων, και ο στρατιώτης ο Κύπριος τον βοήθησε, πήγε και πήρε γάλα και τροφοδότησε τον Τουρκοκύπριο, όπου το μωρό μετά μεγάλωσε και γνώρισε τον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε όταν χρειάστηκε το γάλα για να μπορέσει να επιβιώσει. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και πολύ συγκινητική απόδειξη ότι οι άνθρωποι μπορούμε να ζούμε μαζί. Λοιπόν, αυτά. Και συνεχίζω. Καλημέρα στην κυρία Εύα που μας πήρε τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Καλό Σάββατο Κυριακό. Και να χαρίσουμε στην κυρία Εύα όλα μας τα τραγούδια, να τα απολαύσει. Το επόμενο είναι του Σταμάτη Γονίδη, το οποίο είναι και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν μαζί όλοι. LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Σταμάτης Γονίδης με το τραγούδι της εβδομάδας και εμείς να ευχαριστήσουμε και πάλι το χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates εκεί στο 176 το Lincoln Park, London 3AJ, τηλέφωνο 020-7263-8100 και να πούμε ότι το Varossi Lettings and Estates ζητά σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Αυτά. Είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε στα 37 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: σας Χατζής. Και προχωράμε κυρίες και κύριοι να σας πω ότι το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival PCF26 θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθετε πολύ σύντομα. Επίσης να πω ότι πληροφορήθηκα ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 1 η ώρα στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού θα υπάρχει φαγητό δωρεάν, το οποίο προσφέρει η κοινότητα, και να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή εκεί και όλους τους παράγοντες, τον Πρόεδρο, να ευχαριστήσουμε τον Τόνι Θεοδόρου, τον Τάσο και τους υπόλοιπους εκεί για την προσφορά τους, που είναι η Επιτροπή και ασχολούνται με αυτά τα θέματα, και να τους ευχηθούμε να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και γυρνάει πίσω και πάλι κυρίες και κύριοι.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103.3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
4: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ευχαριστούμε και πάλι τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και τον Varossi Lettings and Estates για την χορηγία τους και σήμερα. Και θέλω να μιλήσω για μια εκδήλωση η οποία, κυρίες και κύριοι, γίνεται την 5η 25 Ιουνίου 2026. Το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Κυπριανού Law Firm και να συζητήσετε μαζί τους θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο email savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Αυτά λοιπόν. Να αναφέρω ότι η εταιρεία, το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm, είναι χορηγός μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και χαιρετούμε όλους εκεί, τη διεύθυνση και το προσωπικό να είναι καλά πάντοτε. Ένα ευχάριστο Σαββατοκυριακό ευχόμαστε. Για να δούμε τι έχουμε. Θέλω να χαιρετήσω επίσης και να πω καλημέρες στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης στους δύο οίκους Ευγυρίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens και όλο το προσωπικό καθώς και τους σαμώνες εκεί, και να ευχηθώ να έχουν ένα πολύ όμορφο Σάββατο Κυριακό. Πάντα με υγεία, πάντα καλά. Επίσης, καλημέρα στον καλό μου τον φίλο τον Πάνο Σαββίδη και την οικογένειά του, στον φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας, good morning my friend, και επίσης στον γύρω Αντάμο Παναγή και την οικογένειά του. Και να τους χαρίσουμε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από τη Μαρία Αναματερού, το οποίο τραγούδι θέλω να χαρίσω και στο φίλο μου τον Φίβο και την Κρυστάλλα που τους αρέσει πάρα πολύ. Πάμε.
2: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Μαρία Αναματερού και συνεχίζουμε. Έχουμε 7 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Θέλω να πω καλημέρα στα κορίτσια και τα αγόρια. I went to say good morning to the girls and the boys at the Cleaners Unite. Good morning to you. Thanks very much for your services. The same I would like to say to the girls and the boys for Asteria. It's the same company, the same people. And good morning to Γιώργος, κύριος Γιώργος. Mom's Bistro, καλημέρα στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις και τον φίλο μου τον Roger Greg. Καλημέρα στον Πανίκο, εκεί στο Δημητρίου in English. Good morning. Εύχομαι να είσαι καλά, Πανίκο. Επίσης, θέλω να πω καλημέρα και μπορεί να με ακούει, δεν τον έχω ακούσει για αρκετό καιρό, τον Τόνι τον Κυπριανού. Καλημέρα αγαπητέ φίλε, καλό Σάββατο Κυριακό. Καλημέρα στον Πέτρο τον Μπόρακο. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Αρτεμίου. Good morning to you. Και στον Κωστάκη Ευαγγέλου. Να είστε καλά. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ είμαστε. Πάμε.

0: International Limited, trading as The Range, received the six-figure fine last year after pleading guilty to two offences that took place between 5th of February 2024 and 15th of January 2025. The six-figure fine was issued by the council following inspections by its environmental health officers, who received complaints from residents of rat sightings in the store and subsequently found it had failed to ensure adequate procedures were in place. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι επιβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοΐζος Κωνσταντή από το Τρίκωμα Μοχός του Κύπρου σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγο του Δεσπούλα, τρία παιδιά, τον Κώστα, Άντρο και Άννα, τις νύφες του Γιώτα και Αγγέλα και τον γαμπρό του Κύρη. Επίσης τα αγαπημένα του εγγόνια Λούις, Αμέλια, Τζέιμς, Λούις and Grand Children-in-Law Helena and Adam. Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 10 η ώρα το πρωί από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London N22 8LB. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New South Gate, Brunswick Road, London N11 1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές σε κουτί που θα υπάρχει στην εκκλησία για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
4: This is London Greek Radio.

και Δάφνη Λόρενς και ο Νίκος Αμπέργης, ίσως. 6 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο, 6 λεπτά μετά τις 11 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Ο ήλιος είναι εδώ μαζί μας, γερός και δυνατός, είναι μέσα στο στούντιο. Η θερμοκρασία προς το παρόν 15 βαθμοί Κελσίου, πολύ πιθανόν να κρυφτεί ο ήλιος για λιγάκι, προς το παρόν είναι μαζί μας, δεν ξέρουμε για πόσο. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα ανέβει, κυρίες και κύριοι, μέχρι 21 βαθμούς, 21 βαθμοί Κελσίου, αυτά, ωραία. Και τώρα θυμήθηκα, μιλώντας για τον καιρό, θυμήθηκα και τον καλό μου το φίλο τον Λούι που θέλει να ακούει τον καιρό, λέει. Και ήθελε να ακούσει και ένα τραγούδι νωρίτερα, αλλά δεν τα κατάφερα, δεν το βρήκα, το ψάχνα, δεν το βρίσκα. Θα το ακούσουμε όμως, Λούι, αν ακούς, να το ακούσουμε ή σε αυτή την ώρα ή αύριο το πρωί, αν το βρούμε. Λοιπόν, καλημέρα θέλω να πω στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο, τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλή σας ημέρα, είστε καλά. Πολύ όμορφη ημέρα σήμερα. Εύχομαι να αισθάνεστε ωραία, όμορφα. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω τον Γιάννη και τον Θανάση και όλη την υπόλοιπη οικογένεια εκεί στο Λούτσια, που παίρνουμε τον καφέ μας τακτικά εκεί. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και τα παιδιά απέναντι, το YNS. Καλημέρα σας παιδιά. Και να χαρίσω σε όλους το τραγούδι του Γιώργου του Μασού που ακολουθεί. Καλημέρα Γιώργο και πάλι, και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

Αυτά λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε. Θέλω να πω καλημέρα εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στην Διεύθυνση, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, που είχε πρόσφατα τα γενέθλιά της. Χρόνια σας πολλά. Επίσης το υπόλοιπο προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα, τον Γιώργο, τον Λούι Σταυρή, και επίσης εκεί στο καφενείο, εστιατόριο του κοινοτικού, θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Κώστα και την ομάδα του, την Βικτόρια, την Άννα, τη Μαρία και όλους τους άλλους, καθώς και όλο το κόσμο που είναι, που βρίσκεται εκεί, που πάει καθημερινά εκεί και απολαμβάνουν τον καφέ τους, το φαγητό τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε από τον Τζαχαρία, και το οποίο τραγούδι, τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο. Και το είδα και στα social media ψες, στο Facebook, και το έκανα και share. Ακούστε το λοιπόν. Τα ανύπνοτα τα μάτια μου γυρεύουν, τα κομμάτια μου.

Ο Ζαχαρίας και τα ανύπνοτα τα μάτια του μας έφεραν στα 17 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο, όπου εδώ θα ευχαριστήσουμε και πάλι τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, το οποίο ζητά σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Το τηλέφωνο τους 020 7263 8100, και το website τους www.varossilettings.com. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, και είναι καλά να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, όνειρα. Όνειρα είναι καλά να κάνουμε όλοι μας. Και τι τα όνειρα, είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να κάνουμε, γιατί δίχως όνειρα και δίχως ελπίδα η ζωή είναι άδεια.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Let Things and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Let Things, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Let Things, εντίμια παιδιά.
5: Varossi Let Things. 7263-81-00.
3: Varossi Let Things, of course, because they are probably the best.
6: Varossi Let Things. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Let Things βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
7: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: LGR 103,3.

σήμερα στη Γριάλη. Ευχαριστούμε, Γριάλη μου, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν για σας και την οικογένειά σας. Νίκος Δομικός. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Θάλασσα, θάλασσα. Θάλασσα, θάλασσα.

ο Μινικός και συνεχίζουμε. Θέλω να καλημερίσω την κυρία Δέσποινα και τα δύο καταστήματα Δέσποινα Foods. Καλημέρα σας κυρία Δέσποινα μου, καλό Σαββατοκυριακό και καλές δουλειές εύχομαι πάντα. Να δοσταρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Στις 10 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά από πολλή μουσική έρχεται από την δισκοθήκη μας για σας, που θα παραμείνετε μαζί μας. Καθηνά Νεοκλέους είναι η επόμενη ζωντανή εκπομπή στις 2 μέχρι και τις 4, κυρίες και κύριοι. Και εμείς συνεχίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον χορηγό μας που είναι μαζί μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10, ο Δόκτωρ Βασίλης Μαύρου και τον Βαροσίλη Things and States. Ευχαριστούμε πάντοτε για την στήριξη τόσων πολλών ετών, αγαπητέ Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε και την επόμενη μας επιλογή. Για να δούμε, ναι. Είναι κυπριακό τραγούδι, σε εσάς που σας αρέσουν τα κυπριακά τραγούδια και η κυπριακή μουσική, χαρισμένο με πολύ αγάπη, να είστε καλά. Είναι η Γέρμη Βράκα που κάνει τρίκι τρακά.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: 9 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Κάπου εδώ να πούμε και πάλι ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates που βρίσκονται στην διεύθυνση 176 Tollington Park, London N4 3AJ. Το τηλέφωνο τους 020 7263 81 00. Website, μπείτε εκεί και θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες τους, www.varossilettings.com. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Είναι εκεί πάντοτε να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστίες πολλές λοιπόν. Θα είναι μαζί μας και το ερχόμενο Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Κάπου εδώ. Ευχαριστίες πολλές σε όλους εσάς που επικοινωνήσατε και εσάς που δεν επικοινωνήσατε. Να είστε καλά. Και να σας πω ότι θα είμαστε αύριο πρωί στις 7 η ώρα, ώρα Λονδίνου, και πάλι μαζί εδώ. Να είστε μαζί μου, να έχουμε υγεία, να περάσουμε καλά το Σαββατοκυριακό μας και να έχουμε αγάπη, να δίνουμε αγάπη και να παίρνουμε αγάπη. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μετά από την υγεία φυσικά, που είναι η υγεία είναι απαραίτητη. Να έχουμε την υγεία μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ σας αγαπώ πολύ. Bye bye. Θα τα πούμε αύριο πρωί. Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: CGR 103,3 στα FM. Συντονίσου, συντονίσου εδώ.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

περάσματα, με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: You can claim for free via the FCA Redress Scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ένα και μοναδικό.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

Καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Εγώ, Κατερίνα Κλέος, εδώ μαζί σας. Έτσι θα κάνουμε παρέα για τα επόμενα δύο ώρες, έτσι μαζί. Καταπληκτική μουσική, οι μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ, ελληνικές επιτυχίες. Ωραία συντροφιά και έχουμε και τόσο ωραίο καιρό σήμερα. Ήρθε πίσω ο ήλιος να μας ζεσταίνει. Hope you're having a lovely start to your weekend. It's good to be here with you today. Hot temperatures, which means sizzling music on the way. And of course, this is your request show. So, you know what that means. You've got to let me know what songs will make your Saturday afternoon. And let me know by calling here at the studio. Give you a little heads up. The number that you need is 83463345. If you would like to make a dedication, select a song, special shout out. Να καλωσορίσουμε και τους χορηγούς μας για αυτή την ώρα. Cocorico Italiano Restaurant. In the heart of North London, bring in the essence of Italy right here. Delectable Italian cuisine, all the faves of course, pasta, authentic pizza, risotto, seafood, meat, veggie dishes and desserts, where you can dine in, order for takeaway or delivery. Located at 1314 1316 High Road, London, N20. You can also give them a call with any queries or to make your reservations by the good old telephone by phoning 8445 1188. Αυτή η ώρα μια ευγενική προσφορά του εστιατορίου Cocorico Italiano Restaurant.

Έτσι κάνουμε παρέα. Σαββατοαπόγευμα μαζί. Με μια αγκαλιά. Τραγούδια φυσικά. Δικές σας αφιερώσεις. Keep those special request dedications coming.

Hello, we're getting a beer for you there. Big thank you to our sponsors for this hour, Cocorico Italiana Restaurant, offering a wide range of Italian dishes. All your faves, of course, pasta, risotto, seafood, meat, veggie dishes. You've got to have pizza, don't you, on the Italian menu. And desserts. It's always quite nice going for a little Italian dessert and a coffee. Well, Cocorico sorts that all out for you. Check out more, including their ethos, their mission, their menu and their contact details online at their website, cocoricorestaurant.co.uk. You can also reserve your table directly via the website. Or if you prefer having a little chit-chat with someone at Cocorico, you can do that too. 8445 1188 is the number for them. They're located at 1314 1316 High Road, London, N20. That's in Whetstone. Galesu, yes, wishing all the team a wonderful weekend and their customers too. Now, I've been busy finding a special request and a dedication, one of which is this next song. Σπύρος Αγοραίας, φέρε βόλτα στο τραπέζι. Η Εύα μας το έχει ζητήσει αυτό, ειδικά για την αδελφούλα της, τη Βασούλα. Το χαρίζει αυτό με πολύ πολύ αγάπη και ευχές για περαστικά της Βασούλα μας. Καλή ανάρρωση. Και τα είπε τόσο ωραία, τόσο όμορφα, θα τα πω όπως το είπε η Εύα μας. Δύναμη στη ψυχή και στο σώμα. Επίσης η Εύα μας μας χαιρετά, μας στέλνει αγάπη και σε εδώ, στο LGR, σε όλους μας. Ευχαριστούμε και στην παροικία. Να είσαι και εσύ, πάνε καλά, Εύα μου. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έχει διαλέξει.

Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνος, «Κλαίει από ψυχητονιά». Το χαρίζει αυτό, το αφιερώνει με πολύ αγάπη ο Δημήτρης και επίσης από τα παιδιά, στην αγαπητή του σύζυγο Κυριακή, στη μνήμη της, στη θύμηση της, στην αγαπημένη του. Αυτό το τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη. Θα το ακούσουμε τώρα, «Κλαίει απόψε η γειτονιά».

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σας πω. Ακούτε LGR. Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: LGR, the heartbeat of the Greek community.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: δικηγόρος. Ρωτάς είναι.
1: 37 minutes past 3 o'clock. Big thank you for all your special requests and dedications that have come in throughout today's show. Last calls, if you haven't already, you better be quick and I'll do my best to include it in the rest of the music lineup. Before continuing with the music, a big thank you to our sponsors, Fantozzi, Pizzeria and Italian Restaurant. A little reminder of their deets, located in Southgate, 100 to 102 Chase Side, that's N14. Find out more on their website, fantozziitalian.co.uk. You can also give them a call on 8447 9082. Open until 8. Πάμε τώρα σε ένα κλασικό φωνούλα. I don't really think that works. Not really a φωνούλα, φωνάρα. But the male version. Κασαντζίδης. Iconic voice, let's say. Iconic voice. Taking us back to those golden years. This song choice courtesy of Cornelius. Cornelius μας κάνει παρέα σήμερα, μας ακούει. Σε χαιρετούμε, Κονίλιες. Το χαρίζει αυτό το τραγούδι σε όλη η οικογένεια του, στους φίλους του, στην παροικία, σε εμάς εδώ στη Βελτία. Σε ευχαριστούμε και πολλές πολλές ευχές σε εσένα και στους δικούς σου. Το τραγούδι που θέλει να ακούσει ο Κονίλιες μας είναι

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Discover the taste of Italy right here in Southgate at Fantozzi, the stylish brick-walled Italian restaurant and bar everyone's talking about. Enjoy stone-baked pizzas, juicy burgers, comforting pastas, steak and fish crafted with fresh, seasonal ingredients. Visit us at 100-102 Chase Side, London N14, 5PH. Book your table now on 020-8447-9082 or explore our full menu at fantozziitalian.co.uk. Fantozzi. Authentic flavour, unforgettable atmosphere.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: London Greek Radio, στους 103,3 FM.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control for fast, friendly service. Kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: 100-year-old oak tree at White Webbs. M&B's boss had previously issued an apology for the incident, claiming that the people involved did act in good faith and with good intentions. The resolution comes more than a year after news first broke in April 2025 that the tree close to Toby Carvery at White Webb's house had been cut down, causing significant public outcry. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
3: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: LGR 103,3.
1: LGR in the mix.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
6: 1, 2, 3,

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Dem

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR, London Greek Radio. In the

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
6: London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.
0: The music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε LGR.

εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.